δικό σου. Άφησε το σχολείο σου για να κρεβάτι βασιλιά. Κι αν τα άσπρο του πανίο μη χλιμόναχα, πας στο κλαρί μη κρεμαστείς σαν φτάσει νυχτιά.